αγάπη, κακή στα μόνο πουρά να σκουρνούτε τούτα βίταμι. Quando arrivano i pensieri, quelli un po' cattivi, resta come sei.